για μια μονιά ζεσαιέ. Αν είναι πάνω την ζαγκάνα φού ακούω αγκότια σου, έτσι σου πρέπει. Yeah.